Και η φόρτα τώρα είναι το Ιερικού Σχακιμάντα. Χαλιντερέ κούκου, περσμένο και παχκάτσου. Να χάσου μαχταρέ κούκου, κάτσουν. Και μη κυλκάι και η φόρτα τώρα, Ουαϊρά Μαριμάνα, Κάουσα, η ράδιο, ράδιο βίδα, νησπανίτσι, κοσχολιάχτα μάντα, πάτσα. Δεσδε λομπλίγο del mundo, νησπετάξ σου τη τσάκου, ε Κούσκο, καπιτάλ αρχαιολόγικα d'Αμέρικα. Να χίνα σου τη τσάς καλιάχτα μάντα, πάτσα 680 AM, αντσιλιο πενίμπι, Ουαρκαριμουσάντσι, γυναλιάτα, Ιντερνετ, πάτσα, ουπίντα κουνάν κοβαχμάντα, κουτιρέρα μόντσι, seguramente nos estaban extrañando, ¿no? Y matas pasaron, hay catas sucederon, pero nuevamente, gracias.